0: Σαϊόσαν τα δίκον του σύντικον τίντονα να ηταμάνι σύντουνα συνήθω για κουέντανια RTG κούπι γιόγκανια σάτ κουντούσι ίντα σε τσιόν κατσιν τη σινιά να νινιά τα τσινά γιουβινιούγιου γιόγκανια κουνήθω οντότου κουντιά ανιά σύσινα να τάγιο να θα δίναν τε βαγερμόστο κατσι του κουνά δίκουνα για νιού με τλατώνο για κακέσα να γιόγκεντα τούντο τσιτικούν τί ώρα νινιού θα βικού παπαγεντέ ώρα σαθήν σουβίγιο σαθήν σύσι ώρα σανιά γιο και να τούν το σύντοκι βιβίτσι. Γιο σαν του σύν
1: τα τσινάνιούν του
0: νουν τα τούν του σα ιστορία σύν σαν άνα γιουβίναντε νιουβαβίνια κουέντανια κόστα τσικά.
2: Γιο να τούν σαν τα άνιο νιανάνε το θάρα βαγερμόσο κανασίνια τσι μονιστήπιο νια και τάνο ράνια το φάβιρα γιο θωσίνου κανασίνια γιο να το μη τσι κοντάνι γιο να το μήρα να το να γιουβισί γιο να θα ήγιο να γιουβιό γιο να να φάβι κουνά να το φάβι κάναρα να θύρα θάρα νινά τη κοτόνια μπλούστα κάνια νου κάνια σιγάντη σινάνια κάνει νου κάνια ντάντε κάντη σινά θα του φάρουν σιγιό βάλει ντη σινά ραντη σανά ρα ντη σανιά μια πλάστικο κάνα θα σινά ρε γιώρα ντη σανσί κάνα σινάνια ντάθινο τα ειν θα παστώ ειν άνιο σάνα να θύρα να κιάρα το πανταλόν σι κοστό βαντή νινά τη κοστό νια σιγίντη σινά νιούμιο ρε νια σίσινα νια άνια γιαθήνια σίσινα νια ανήνου να καρά Θούβι και εσύ συνά, θούβι νιά, συν γιουκουτουντικά, συν γιάμα, συν το βάνα θούβι ρα. Δίκονα κι α, σαν είναι αγγιουσί, δίκονα κι άρα, νίνα μη για άβα, δίκονα δίρα, τσικάνα, γιουσά, σε κι α, κακούρα κι α, κουά, ραθάρα, θαντάνα, ρανού, Θούβι, καρακούνιο, ρε σαν υβάλι, σαν για νερά, ούβι, κούνιο, βάλι, τσιντένα, ρανί κι άρα, σαν υλό, ρε το γουαϊλό, τσίλι, καϊού, να νου, θούβι, κα, νογιούσα, καρα, θάρα, τσιντένα, ούβι, κούνιο, βάλι, πα, σαν υβάλι, κουβιά, τσιντένα, νου, θούβι, κα, τσι αθάσι, συνανιούνα, ραθά τον ταχκού του κου, θα τσιγιό του κουνάν ταχκού, ραντίκονα, κι άτα, η ώρα, θα ντάνα, νο, θούβι, θα ήω του ραχκάβαρα, νινα γιά, βαντίκονα, ρε τσικάνα, γιούσα, τσικάνα, ή, βασίν, κι άκαντο, να, μαρα, θάρα, τσι ώρα, Θάρα, θα τα αναλανούν τα χκούρα κουνιού ρε ούβι ούνι θουβά κουνιού βαλί γιουσία για κουνιού ρε λόνι κουνιού τσιντένα νιαχκά κουνιά αγιαθήν ασίσινα νιούνια να νι γιωθώσινου νοντίκον τσινίνου νιωθάβει κούβιβε δί να γιουβίρα θα ασίσινα νι για να τσινιού για τάνια νησιγιώτα για τσι τσιτα για τσιρα να γιουβίρα νι για σι κούβινα νιά σαβίτσι και γιαγιάκαρα να γιουβίρα Κουάνια, για συναβίτσι, τσινιού, βαγουάνα, ρασίνι, να θα κάνει σαν να ραγιακά και θα κάνει σαν θα βάνα, γιουβίσα σαν να θα κουάνια. Τον ταχκούρα, κουάι, θα τα να κουνιού, θα τα να νοέ, το θούβιρα, κουά, κουνιού, θα τα να νοέ, τσινιού, βαγκά, σαν να σύνινα, ρανα, γιουβί, ώρα, κόνιου, βασάνα, τσινού. Νικό μου, νησί, πένω, ρε, και τάνο, βαρά, να φάβει, κοντι, να φάσει, σινά, νον, δίκου, να ραγιακά και θα κάνει σινά, να γιουβί, να τα τα όσα, γιο, γιο, θα σύνω, σα έκανα το ίσιντο.
0: Μια γιο, κέντι, σιγιο, μια τα τσινά, νιούντου. Nun da tundu sa historia na chi sa avana na yuvi na nyu favi nya kwenda nya costa chica nya yo ke nya nya shishina na ta yo na favi nande nya va hermoso kachi yoshina ta ke nanina te kundi yo ra nya yo wa ke nya shishio nya bashi kwa nu yo ra kuvi tu ku nya nya ku yo i na ni na nyu favi i nyu ta li kachi yo te kundi na na yu vi na sha ve yo a vi ko sha na nu yo sha na nyu yo ra nya nya shubi yo ka ke ta shi yo shishi wa na chi nya ka ke shishi tu yo wa ra i tu to ke nya ta shi yo a chu ku bi shi ku ra a chu ku yuvi kura anke ya kendi chiyo veyo rande kun tashi yo yanta ana chintina taa yo kuna nyaka kendi kuna yo shana veyo kachiyo akwa to nyuna la tashi tuna kawanya anya shubi na shishiyo chini take inyo take kayo nyuyo.